0: Και μετά τα είπατε throwback, TG Stegli, The Chainsmokers, Coldplay, μα Something Just Like This, τα εμία κάνουν εκπίσης ζόμλοκ τα σε είναι κομπανία μπαρά. Ούσατε και φίλοι και λόγουρα και playlist τα λεπλέ πάρτις στη γμπάρ, φως το μολύφι Ροδρίκο, πτες καλύτερα μην τάχα. Ούσατε τώρα Gracie Abrams, ο άντε συνέγγλε εκ του πάρ Gracie Abrams. Αλλά τα λουάτε μα.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And rounds out the

Και μην αμάνε σε μάου αχάτα μην τάχα ως βέρα. Gracie Abrams, εσμα I love you, I'm sorry. Ράι μία καμουν εκατλίτα τα Warren of Senar. Ο κουβδίν σε μελίλ Gracie Abrams, αρας κομμουνασιόνι. Γιατί ότι πω και δίσκη μην τάχα, άντε και μχάμπρετ άλμπομ ζδί. Τι είπα, σε ουάς πάιτ, άλμπομ ζδί. Λέσαι ο χρόνος πίσω πατάς τέλω λίγο γισμού, Daughter from Hell. Δίκ φυσέλη, σε κουρούε την νάτα ουελ γέντ με καλεμδάριο σε καμ λίγο χρόνος βέρα. Ήδη φαντάλε, ειν ας μην χαμες τίε με λιεθνάρα, αρας φτάχνει καλεμδάριο ο δίεμι, ειν ας μην χαμες τίε με σκούν φαντάλ, Σαρέιν, Εμμα, Εσπαδί. Il-ħames l-ġej, se toħroġ l-ewwel single mill-album tagħha jisima Hit the Wall, jifri, ir-ranka tisew biex nisimgħu aktar mill-ġodda ta' Gracie Abrams.